0: Κύριε ελέησον. Χριστέ ελέησον. Κύριε ελέησον. Χριστέ άουδινος. Χριστέ εξάουδινος. Πάτερ δε τσέρις Δεύς. Φίλι ρεδέμπτορ μούντι Δεύς. Σπίριτου Σάνκτε Δεύς. Σάνκτα Τρίνιτα Σούνους Δεύς. Σάνκτα Μαρία. Σάνκτα Δεϊ Γένιτριξ. Σάνκτα Βίργο Βίργιν. Μάτερ Κρίστη. Μάτερ Εκκλέζια. Mater divine grazie, Mater purissima, Mater castissima, Mater inviolata, Mater intemerata, Mater amabilis, Mater admirabilis, Mater boni consigli, Mater creatoris, Mater salvatoris. Virgo prudentissima, Virgo veneranda, Virgo predicanda, Virgo potens, Virgo clemens, Virgo fidelis, speculum justitia, sede sapientia, causa nostra letizia, vas spirituale, vas honorabile, vas insigne devotionis, rosa mistica, turris davidica, turris eburnea, domus aurea, federis arca, iano acceli, stella matutina, salus infirmorum, refugium peccatorum, consolatrix afflictorum, auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omni, Regina sine labe originali concepta, Regina in celum assumpta, Regina sagradissimi rosari, Regina pacis, Agnus Dei quitoris peccata mundi, Agnus Dei quitoris peccata mundi, Agnus Dei quitoris peccata mundi. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Deus, cuius misericordia non est numerus, concede nobis, intercedente Beata Maria Virgine, misericordia matra, ut clemenciam tuam experientes in terris, gloriam consequimereamur in celis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Sit nomen Domini benedictum. Notorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sancti.

0: Κύριε ελέησον. Χριστέ ελέησον. Κύριε ελέησον. Χριστέ άουδινος. Χριστέ εξάουδινος. Πάτερ δε τσέρις Δεύς. Φίλι ρεδέμπτορ μούντι Δεύς. Σπίριτου Σάνκτε Δεύς. Σάνκτα Τρίνιτα Σούνους Δεύς. Σάνκτα Μαρία. Σάνκτα Δεϊ Γένιτριξ. Σάνκτα Βίργο Βίρτζιν. Μάτερ Κρίστη. Μάτερ Εκκλέζια. Mater divine grazie, Mater purissima, Mater castissima, Mater inviolata, Mater intemerata, Mater amabilis, Mater admirabilis, Mater boni consigli, Mater creatoris, Mater salvatoris, Virgo prudentissima, Virgo veneranda, Virgo predicanda, Virgo potens, Virgo clemens, Virgo fidelis, speculum justitia, sede sapientia, causa nostra letizia, vas spirituale, vas honorabile, vas insigne devotionis, rosa mistica, turris davidica, turris eburnea, domus aurea, fedelis arca, iano acceli, stella matutina, salus infirmorum, refugium peccatorum, consolatrix afflictorum, auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omni, Regina Sine Labe Originali Concepta, Regina In Celum Assumpta, Regina Sagradissimi Rosari, Regina Pacis, Agnus Dei Quitoris Peccata Mundi, Agnus Dei Quitoris Peccata Mundi, Agnus Dei Quitoris Peccata Mundi. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus. Deus, cuius misericordia non est numerus, concede nobis, intercedente Beata Maria Virgine, misericordia matra, ut clemenciam tuam experientes in terris, gloriam consequimereamur in celis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Sit nomen Domini benedictum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus.

0: Κύριε ελέησον,
1: Χριστέ
0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Χριστέ αύδεινος, Χριστέ εξαύδεινος, Πάτερ δε Θεοίς Δεύς, Φίλιε δεύτερ μούντι Δεύς, Σπίριτου Σάνκτε Δεύς, Σάνκτα Τρίνιτα Ζούνους Δεύς, Σάνκτα Μαρία, Σάνκτα Δέι Γένιτριξ, Σάνκτα Βίργο Βίρζινου, Μάτερ Κρίστη, Μάτερ Εκκλέζιε, Μάτερ Διβίνε Γράτσιε, Μάτερ Πουλίσσιμα, Μάτερ Καστίσσιμα, Μάτερ Ινβιολάτα, Μάτερ Ιντεμεράτα, Μάτερ Αμάβης, Μάτερ Αδμιράβης, Μάτερ Μπόνι Κονσίλη, Μάτερ Κρεατόρης, Μάτερ Σαλβατόρης, Βίργο Προυδεντίσσιμα, Βίργο Βενεράντα, Βίργο Πρεδικάντα, Βίργο Πότενς, Βίργο Κλέμενς, Βίργο Φιδέλης, Σπέκουλουμ Ιουστίτσιε, Σέδες Σαφιένσιε, Κάουσα Νόστρα Λετίτσιε, Πας Σπιριτουάλε, Βάς Ονοράβιδε, Πας Ινσίνιε Λεβοτσιόνις, Ρόζα Μίστικα, Τούρις Δαβίδικα, Τούρις Εμπούρνεα, Δόμους Άουρεα, Φέδερις Άρκα, Γιάννο Ατσέρι, Στέλλα Ματουτίνε, Σάρους Ινφυρμόρου, Εφούγιουμ Πεκατόρουμ, Κονσολάτριξ Αυλικτόρουμ, Οξύριουμ Χριστιανόρουμ, Ρεγίνα Αντζελόρουμ, Ρεγίνα Πατριαρκάρουμ, Ρεγίνα Προβετάρουμ, Ρεγίνα Αποστολόρουμ, Ρεγίνα Μάρτυρουμ, Ρεγίνα Κονβεσόρουμ, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omni, Regina Sine Labe Originari Concepta, Regina In Cerum Assumpta, Regina Sagratissimi Rosari, Regina Pacis, Agnus Dei, Quitoris Peccata Mundi, Agnus Dei, Quitoris Peccata Mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Oremus. Deus, qui salutis eterne, Beate Maria, Virginitate fecunda, umano generi premia prestitisti, tribu equesumus, ud ipsam pro nobis intercede essentiamus, per quam meruimus Filium Tuum, auctorem vitae suscipere, et ecum vivide regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.